0: τους φουγητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Μαμάτιλος φουγητός.
1: Ρίτον Ράπερτερ. Πού είσαι?

φουγητός. Σόδα Στέριο. Σόδα Στέριο. Σόδα Στέριο. Μαμάτιλος φουγητός.